τόσο φιούμνου μία σε σιούφ ναι. Η πρώτη σου ας ναι, από κάτω βέσαι σιούφ πιάμε το τίμιο μου γλέρα μου. Το εστρά κουσπιράτσια είναι στο μεν. Άρα αμάν βέτσε. Ο φλίδο είναι βρέμε του μου σε